0: Και τα γιόκι, με τα τόγι, το σιγόλα, σιγά.
1: Του την ασικόλα.
0: Για άρη, μ' άρεγε τα τυρία σε κόλα.
1: Είστε, τα καμμάνια.
0: Μα και πά.
1: Μ' άρεγε τα σε κόλα.
0: Ασικά μου, μ' άρεγε.
1: Δέκαει.